0: Ήμενε ενώ πάει αυτή τα από νόκι. Είναι ο ακέσο νόκι. Νόκα.
1: Talk. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaku tribe.

0: Είμαι ένα νόκο, τι θα πω νόκι, είναι ο ακέσο νόκι. Να, του αρέω.
1: Troublemaker. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.